0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τα ρούχα μου μυρίζουν γάλα. Τα πλένω, τα απλώνω, καμιά φορά τα σιδερώνω. Μα εκείνα μυρίζουν γάλα. Τη μέρα που θα πάψουν, θα φύγει η γαλήνη από το πρόσωπό μου, σημαίνοντας πως η ζωή προχώρησε. Τα ρούχα μου μυρίζουν γάλα. Στέργια Κάβαλα.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορδοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκαλόγλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
4: Πάντα έντεχνα.
2: Έλα, πάρε με.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κόρη, όταν εφηλιόμαστε, νύχτα ήταν. Ποιος μας είδε? Μας είδε τ' άστρο της νυχτός. Μας είδε το φεγγάρι. Και το φεγγάρι νέσκυψε της θάλασσας, το λέει. Θάλασσα το είπε του κουπιού. Και το κουπί του ναύτη. Και ο ναύτης το τραγούδισε στις λιγερί στην πόρτα της Πεθυμιάς. Δημοτικό τραγούδι.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ψάλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στίχιωσέ με, πάρε οποιαδήποτε μορφή. Τρελανέ με, μονάχα μη μ' αφήσεις μες στην Άβυσσο. Πώς να ζήσω χωρίς τη ζωή μου. Ανεμοδαρμένα ύψη, Έμιλι Μπροντέ.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Κάλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τι να σου πω, τι να μου πεις. Εσύ καλά γνωρίζεις και την ψυχή και την καρδιά εσύ με την ορίζεις. Τα βότανα τα ιατρικά μόνο το κορμί γιατρεύουν. Μα οι πληγές που έχει καρδιά άλλο γιατρό γυρεύουν. Δημοτικό τραγούδι.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.
0: Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.
3: Γύρνα πίσω, σε θέλω. Όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο η καρδιά και το ξέρω.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ένα από τα νέα τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τετάρτη, 24 Ιουνίου σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα περιμένουμε θερμοκρασία που θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Με λίγη ίσως συννεφιά εκεί γύρω στο μεσημέρι. 3-4 το απόγευμα, 5. Αλλά από αύριο.
1: Γενικά περιμένουμε δύσκολες μέρες το επόμενο διάστημα.
0: Περιμένουμε 35.
1: Είναι σαν να κατεβαίνει όλος αυτός ο καύσωνας που βίωσε και βιώνει ακόμα η Βόρεια Ευρώπη, σαν να έρχεται προς το μέρος μας. Γιατί χθες έβλεπα και ένα καμπανάκι για την Ιταλία, ότι ετοιμάζονται για ακραία πράγματα. Και από ό,τι φαίνεται και εδώ, προς Τρίτη, Τετάρτη, την ερχόμενη, έτσι, Παρασκευή, σε μια εβδομάδα περίπου από σήμερα, θα έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Και να αναφερθούμε και στη συνέχεια για το τι γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Βέβαια.
0: Διότι εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τετάρτη, συνεχίζουμε τώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Δημήτρη Χόρν, Μάρο Κοντού, πες μου μια λέξη. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Σήμερα 7 και 16 ώρα. Πάμε τώρα να πούμε περισσότερα για τον καύσωνα στη Βόρεια Ευρώπη. Σε γειτονικές μας χώρες τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μιλάμε για θερμοκρασίες τώρα που φτάνουν 40 και 45 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, σε βόρειες περιοχές δεν είναι. Γιατί για εμάς το 40 δεν είναι κάτι που είναι τόσο ακραίο. Αλλά για τη Γαλλία, νομίζω ότι η προχθεσινή μέρα ήταν η μέρα με την υψηλότερη θερμοκρασία
0: που έχει καταγραφεί ποτέ.
1: Που έχει καταγραφεί ποτέ. Απίστευτο. Είναι αδιανόητο αυτό που σημαίνει στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για 40 θανάτους στη Γαλλία μέχρι στιγμής.
1: Δυστυχώς.
0: Σε λίγες μέρες.
1: Ναι. Κόκκινος συναγερμός σε 54 διαμερίσματα, σχεδόν δηλαδή τη μισή επικράτεια. Κόσμος. Οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, που αυτό είναι περίεργο πράγμα για τη Βόρεια Ευρώπη. Έτσι, είναι άλλο κλίμα.
0: Επίσης, ο κόσμος πέφτει να κολυμπήσει, να δροσιστεί και πνίγεται.
1: Εντάξει, βέβαια. Επίσης, πέφτει να κολυμπήσει.
0: Σε ένα βρώμικο σικουάνα.
1: Σε ένα βρώμικο σικουάνα. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία, που νομίζω ότι είναι ίσως η χειρότερη κατάσταση από όλες. Είναι και στη Βρετανία, πάρα πολύ έντονη η ζέστη. Είναι στην Ισπανία. Και επίσης στην Ιταλία, που από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ο συναγερμός είναι σε 16 πόλεις που είναι σε κόκκινο συναγερμό. Περιμένουν ήδη, έχουν 1000 περιστατικά στα επίγοντα. Η Ιταλία ξέρει λίγο περισσότερο από ζέστη, παρόλο που είναι και αυτή τα βόρεια της, αρκετά βόρεια. Βιώνει λοιπόν το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα από το 2003.
0: Και κάπου αλλού διάβαζα ότι στη Γαλλία έχουν εκτιναχθεί οι τιμές στην ενέργεια. Διότι ναι, όλοι όσοι έχουν κλιματισμό τον χρησιμοποιούν στο full,
1: ναι,
0: και υπάρχει ένας περιορισμός παραγωγής ενέργειας, οπότε τα πράγματα εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα.
1: Ναι. Και όσοι έχουν.
0: Όσοι έχουν, βέβαια.
1: Και όσοι μπορούν να βάλουν, γιατί επίσης τρέχουν για να προμηθευτούν air condition τελευταία στιγμή. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στη Γαλλία.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό της Τετάρτης, 7 και 18 η ώρα, συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Νίκο Πορτοκάλογλου και Ελένη Τσαλικοπούλου. Να με προσέχεις.

μελωδία Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 24 Ιουνίου, 7 και 21 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο τώρα, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι για την Παρασκευή που μας έρχεται. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα έχουμε την κλήρωσή μας. Αυτή τη φορά ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Με γραπτό μήνυμα. Γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφετε μόνο τη λέξη win, αυτό είναι όλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή που γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα δεχτεί την κλήση αυτή, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Το ποσό είναι πανεύκολο. Το θυμόμαστε και πολύ εύκολα. Σημειώστε το, εν πάση περιπτώσει, για να είστε 100% σίγουροι. 10.000 ευρώ σας περιμένουν. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε με Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα και Αντώνη Βαρδί. Τραγούδι που μας έρχεται από τη δεκαετία του 80 είναι το σχήμα λόγου, ή αλλιώς συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρελά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης 24 Ιουνίου και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε την Pharmacept. Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά Mineral Αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50, ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, και μην ξεχνάμε ότι η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom που μας λέει το εξής. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζουμε λοιπόν για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχετε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά έχετε σίγουρα. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση του όλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σας και άλλα πολλά. Μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business για να μάθετε περισσότερα και να κερδίσετε έτσι ακόμα περισσότερα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Ζιλιέτ Γκρεκό. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
9: Νέες βιταμίνες.
10: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
9: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
11: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
9: Τι εννοείτε?
11: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
12: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρεις?
13: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
12: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
12: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά!
12: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Για να σας βρω πρέπει να γυρίσω το χρόνο πίσω, στο θολό σημείο των συνειρμών. Τα όνοματά σας δροσερά φωτίζουν την κατεύθυνση του νέου κόσμου που θα ερχόταν, αλλά δεν ήλθε. Οδηπορικό, Ελένη Πορτάλιο. Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Πια πόλη.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Έχεις καθεί μαζί με τον ύπνο.
1: Πάντα μελωδία.

0: θα κινηθούμε. Έχει στην Αθήνα συγκέντρωση, θα γίνει στα γραφεία των ξενοδόχων. Είναι διάφοροι κλάδοι που συμμετέχουν στην απεργία σήμερα. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Οπότε, ναι, όσοι έχετε προγραμματίσει για το κέντρο συναντήσεις ή τέλος πάντων να κατέβετε προς τα εκεί, θα έλεγα λίγο να το ξαναδείτε σήμερα, γιατί μπορεί αυτή την ώρα να είναι ok, αλλά από τις 11 και μετά αρχίζουν συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία.
1: Και σε αρκετές πόλεις, όπως διαβάζουμε.
0: Ναι, ναι, και σε αρκετές πόλεις.
1: Εν όψη της μεγάλης τουριστικής περίοδου,
0: ναι,
1: που έχει ήδη ξεκινήσει. Και οι άνθρωποι διεκδικούν, όπως διαβάζουμε, καλύτερους μισθούς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 38 πήγε η ώρα. Συνεχίζουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη, του Έρωτα Σημάδι.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης, 8 παρατέταρτο η ώρα, 24 Ιουνίου σήμερα. Εσείς έχετε ψηφιακό ρολόι για μετρητή, για το ρεύμα σας?
1: Αυτό είναι το θέμα, γιατί υπάρχει άλλο ένα κύκλωμα που περάσει αυτή τη χώρα.
0: Αν έχετε ψηφιακό ρολόι, λοιπόν, το νου σας, γιατί τώρα υπάρχει ένα κύκλωμα που όντως τι κάνει, κλέβει ρεύμα. Διαβάζουμε στην Καθημερινή σήμερα.
1: Κλέβει από εμάς ή κλέβει από τη ΔΕΗ και το δίνει σε ανθρώπους που το πληρώνουν λιγότερο?
0: Γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτης πρατηρίων υγρών καυσίμων αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food, βρίσκονται, λέει, στο πελατολόγιο του κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του ΔΔΕ και στη συνέχεια πολλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει συμβεί όντως.
1: Άρα κάποιοι άνθρωποι πηγαίνανε σε αυτό το κύκλωμα και παίρνανε από εκεί ρεύμα, ναι, με παράνομο τρόπο, αντί να το παίρνουν από τη ΔΕΗ και να το πληρώνουν με τον τρόπο που το πληρώνουν. Okay.
0: Έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς.
1: Ναι.
0: Και συνελήφθησαν τα τρία άτομα που ήταν η αρχηγή του κυκλώματος, αλλά για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 105 άτομα.
1: Θρίαμβος. Τρίαμβος, άλλο ένα κύκλωμα.
0: Για να μην έτσι βαριόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με το τραγούδι που μας έχετε από το soundtrack της ταινίας Πολιτική Κουζίνα. Μεγάλη επιτυχία. Συμμετοχή έκπληξη εδώ της Νατάσας Θεοδωρίδου. Στα λιμάνια άναψαν.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Σας μιλήσουμε για Μουντιάλ τώρα, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες στιγμές.
1: Ναι, ή μάλλον κάποιοι βιάστηκαν να δώσουν το θρόνο στο Μέση. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που επίσης αγωνίζεται στο Μουντιάλ με την Πορτογαλία, με την πατρίδα του, λίγο είπε, παιδιά, είμαι και εγώ εδώ, σε αυτό το μόνιμο αιώνιο των τελευταίων ετών, δίπολο Μέση ή Ρονάλντο. Λοιπόν, εχθές κέρδισε η Πορτογαλία 5-0, ο ίδιος έβαλε 2 γκολ. Το ένα ήταν εντελώς Ρονάλντο, έτσι από τα πλάγια, έτσι, από αυτά που ξέρει να βάζει.
0: Με ποιους έπαιζαν οι Πορτογαλοί?
1: Με το Ουσμπεκιστάν.
0: Άρα δεν τους λυπήθηκαν καθόλου.
1: Όχι. Αλλά ο Ρονάλντο, όπως και ο Μέση όταν αγωνίζεται με την Αργεντινή, από εδώ και πέρα αρχίζει και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οπότε χθες έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαφορετικά μουντιάλ.
0: Και πόσο ετών είναι?
1: 37. Πόσο έχει φτάσει ο Ρονάλντο? Με σκοτώσει το παιδί μου, έτσι και με ακούει. Ευτυχώς δεν ξυπνάει τέτοια ώρα.
0: Πάντως, όλα αυτά τα ρεκόρ τα κάνει σε σχετικά μεγάλη ηλικία, σωστά?
1: Εντάξει, δηλαδή, τα κάνει από μικρή ηλικία μέχρι μεγάλη. Δηλαδή τα κάνει πάντα.
0: Αυτό εννοώ, ότι ακόμα και τώρα που μεγαλώνει.
1: Μα και ο Μέση την ίδια περίπου 41 είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μόνο εμείς μεγαλώνουμε. Ακού 37. Ναι, 41. 41 είναι.
0: Και κάνει αυτή την εμφάνιση σε τέτοια ηλικία.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, είναι πολύ σπουδαίος παίχτης. Νομίζω ότι απέναντι στο Μέση Ρονάλντο δύσκολα μπορείς να διαλέξεις. Αλλά τώρα έχουν αρχίσει, υπάρχει και το εξής πια στο Μουντιάλ. Έχει αρχίσει η κουβέντα, γιατί γενικά είναι το Μουντιάλ των μεγάλων παιχτών και ο Μπαπέ κάνει τρομερές εμφανίσεις κτλ. Να σκέφτονται, και ρωτήθηκε χθες ο Ρονάλντο για το αν θα αντιμετωπίσει το Μέση. Αν είναι έτσι φτιαγμένοι οι κατατάξεις, τέλος πάντων, και μπορεί να τους φέρει αντιπάλους. Δηλαδή να παίξει η Αργεντινή με την Πορτογαλία. Είπε, εντάξει, σκέφτομαι μόνο το σημερινό παιχνίδι και το τι έγινε σήμερα. Αλλά θα ήταν κορυφαία στιγμή αυτή να βρεθούν ξανά απέναντι, που έχουν, νομίζω, να βρεθούν, εντάξει, έχουν βρεθεί ξανά, αλλά ήταν το βασικό του Real Barcelona τότε.
0: Συγγνώμη, διαβάζω κάτι άλλο άσχετο, μάλλον σχετικό με το Μουντιάλ, αλλά είναι μια απορία που όντως υπάρχει. Γιατί οι ποδοσφαιριστές φορούν ροζ παπούτσια?
1: Και μπασκετμπολίστες και μια φορά, γιατί φοράνε ροζ παπούτσια όμως?
0: Θα σας πούμε μετά.
1: Α, okay.
0: Σε λίγο δηλαδή, γιατί και εγώ τώρα το είδα ως είδηση. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Παντελή Θαλασσινό, το τραγούδι Ανάθεμά σε. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για Μουντιάλ. Γιατί λοιπόν φορούν οι παίκτες ροζ παπούτσια, όπως διαβάζουμε, δεν το είχα προσέξει καν.
1: Ναι, φορούν... γιατί βλέπεις Μουντιάλ, πρέπει να το προσέξεις.
0: Δεν βλέπω, αλλά κάποιο... κάτι θα πέσει στο, πεταχτή, στο κινητό μου, κάτι θα πεταχτεί. Φορούν ροζ παπούτσια για να φαίνονται καλύτερα στην οθόνη.
1: Εντάξει, γενικά. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Τα πόδια, ναι.
1: Οι μεγάλες εταιρείες. Όλη τους η χρονιά, για να μην πω τα τελευταία 2-3 χρόνια με το που τελειώνει το ένα μουντιάλ, ετοιμάζονται για το επόμενο και τι θα λανσάρουν, ποιος θα φορέσει, τι χρώμα θα είναι, πώς θα ζουμάρει. Πάνω στους παίχτες και στην εικόνα, σε ό,τι φαίνεται από ένα παίχτη, έτσι, από τη φανέλα μέχρι αυτά που φοράνε από μέσα, τα χέρια, τα πάντα, τα πόδια, είναι όλο το marketing επάνω τους. Λογικό δεν είναι?
0: Ναι, αλλά ποιος είναι ο κίνδυνος, λένε οι ειδικοί?
1: Τι?
0: Ότι όταν όλες οι μεγάλες εταιρείες καταλήγουν στην ίδια χρωματική περιοχή, το μάτι βλέπει πρώτα το ροζ και μετά το λογότυπο.
1: Ναι. Mm. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι όταν αυτά τα παπούτσια βγουν μετά στην αγορά, δεν είναι πολύ εύκολο τα παιδιά. Μπορεί να θέλουν να αγοράσουν τα παπούτσια του Μέση, που γίνεται κόλαση καμιά φορά όταν βγαίνει καινούριο μοντέλο, αλλά δεν θα πάνε εύκολα στο ροζ. Αυτός είναι πάντα ένας κίνδυνος. Αλλά τα έντονα χρώματα είναι και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ φοράνε ροζ και πράσινα παπούτσια, έτσι, πολύ έντονα, βεραμάν.
0: Απλά εδώ είναι συντονισμένο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό διαβάζουμε τουλάχιστον. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μάλιστα. Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που για να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, γιατί όλοι θέλουμε να ξέρουμε τι πληρώνουμε για το ρεύμα μας. Υπάρχει το νέο Maxi Home Safe. Σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ, ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr για ενημέρωση ή στο 18 11 33.
0: Και αμέσως μετά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
7: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
8: Και αν τα κερδίσεις...
9: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
8: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
8: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψωνιά?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
15: Πιάσε Μελωδία.

0: Καλημέρα σε Μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8 και 2 πάει η ώρα, κίνηση στους δρόμους, καθώς έχουμε τώρα μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στα γνωστά για την ώρα επίπεδα όμως, και ίσως λίγο πιο χαλαρό συγκριτικά με άλλες μέρες. Έχουμε επίσης κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείου από Χολαργό και μετά. Αρχίζει και γεμίζει και η άνοδος της Κηφισίας, επίσης φαίνεται προς το παρόν λίγο πιο χαλαρή από ότι τις υπόλοιπες μέρες. Άνοδος συγκρού μποτιλιαρισμένη, η παραλιακή. Και αυτή χαλαρή, τι γίνεται σήμερα. Και ο περιφερειακός του Καρέα, κλασικά, μποτιλιαρισμένος από Ηλιούπολη και μετά, στο ρεύμα προς Μεσογείον, εκεί γύρω στο ύψος του Βύρωνα, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών θα βρείτε κίνηση από Χαϊδάρη και μετά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο, το ζεϊμπέκικο του Αρχάγγελου, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη, 8 και 6 πάλι ώρα, να μιλήσουμε ξανά για λαγοκέφαλο.
1: Ναι, τι έχουμε σήμερα, τι έχει το μενού.
0: Σήμερα έχουμε.
1: Το μενού σίγουρα δεν έχει να το φάμε.
0: Όχι. Μια νέα υπενθύμηση. Δεν πρέπει ούτε να τον τρώμε, ούτε να ακουμπάμε καν τον λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι τόσο τοξικό ψάρι, που ακόμα και το να το ακουμπήσουμε αυτό το ψάρι, μπορεί το δηλητήριο να περάσει από το δέρμα μας στον οργανισμό μας.
1: Οπότε.
0: Τι λένε οι ειδικοί, το να μας δαγκώσει είναι όπως μας δαγκώνει ένα ζώο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ιατρικά και να υπουλώσουμε την πληγή και το δάγκωμα. Δεν περνάει το δηλητήριο δηλαδή με το δάγκωμα. Το δηλητήριο περνάει κυρίως με την κατανάλωση του ψαριού.
1: Ναι.
0: Άρα, εσείς όταν πάτε για φαγητό και ζητήσετε ψάρι, ξέρετε τι θα σας δώσουν. Μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι. Αν λέμε τώρα, αν κάποιος δεν έχει ιδέα από ψάρια.
1: Και το πουλάει. Όχι. Για να το φάμε.
0: Κάποιος το ψαράς, το πιάνει και το.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Γιατί φαντάζομαι διάφοροι θα κάνουν αστεία φέτος σε εστιατόρια και ταβέρνες. Τι ψάρι είναι αυτό.
1: Καλά. Ναι. Άλλο να κάνεις πλάκα με το σερβιτόρο και άλλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε στον αέρα ότι πουλάει κάποιος λαγοκέφαλο για να σύρμα σε όλες τις ταβέρνες. Θα πάθει ο κόσμος πανικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν ξέρει πια και δεν φοβάται το λαγοκέφαλο.
0: Αυτό είναι καλό να καθησυχάζει κόσμο. Εντάξει, ότι δεν πρόκειται κανείς ψαράς να δώσει σε ταβέρνα λαγοκέφαλο.
1: Καλή αστεία τώρα. Ούτε καν. Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, όμως το δηλητήριο αυτό που έχει, η τετραδοτοξίνη.
1: Αυτή.
0: Μπορεί να είναι αναλγητική για πόνους όπως ο καρκινικός.
1: Και τώρα αυτά τα λένε οι άνθρωποι, οι καθηγητές φαρμακολογίας. Ναι. Δηλαδή, αναλύοντας το τι είναι αυτό το βρωμοδηλητήριο που έχει. Παρ' όλα αυτά λένε ότι είναι τόσο τοξικό, είναι χίλιες φορές πιο πολύ από το κυάνιο. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά που λέμε το κυάνιο, το έχουν όλοι στο μυαλό τους ως κάτι πάρα πολύ ακραίο. Από τα πιο ακραία έτσι, δηλητήρια. Τώρα μας ακούνε οι καθηγητές φαρμακολογίας και
0: εντάξει,
1: θα μας
0: λέμε πρόχειρα. Συγχωρέστε μας.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, αλλά αυτό το δηλητήριο που έχει το ψάρι αυτό, η τετραδοτοξίνη τέλος πάντων, είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κυάνιο. Αναστέλει τη λειτουργία τόσο των νευρικών, όσο και των μυϊκών κυττάρων. Είναι φοβερό εμένα με αυτό το ψάρι, επειδή το διάβασα αυτό λίγο για το πόσο ισχυρό είναι το δηλητήριο. Μου κάνει πάντα εντύπωση το πόσο η φύση έχει τέτοια φοβερά φάρμακα στα χέρια της. Φάρμακα και δηλητήρια. Δηλαδή είναι κάτι που είναι.
0: Όπως το φίδι.
1: Ναι, ακριβώς. Σαν τα
0: που
1: φίδι.
0: Είναι. Οι αρχαίοι το είχαν ανακαλύψει.
1: Φοβερά πράγματα τότε. Αυτά, να το σκεφτείς. Ότι υπάρχει ένα ψάρι μέσα στις θάλασσες που μπορεί να μας εξοντώσει όλους.
0: Και δεν έχει και εύκολο, δεν έχει αντιπάλους.
1: Όχι, οπότε. Έχει μόνο τη ζαργάνα. Που σε αυτήν έχουμε τη ζαργάνα και τη χελώνα, τη θαλάσσια χελώνα. Σε αυτές έχουμε να αποθέσει όλες. Μας πέρα τρώνε πολύ ζαργάνες. Σας παρακαλώ, μην κάνετε δίαιτα. Μην κάνετε διαλυματικές. Οι ζαργάνες δεν μας συμφέρει.
0: Πέτυχα χθες έναν χάρτη της Ελλάδας με σημεία που έχει εντοπιστεί ο λαγοκέφαλος.
1: Και πληθαίνουν.
0: Είναι παντού. Να έχουμε το νου μας παντού. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 9 η ώρα. Συνεχίζουμε με το τραγούδι Ροζ εδώ. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου. 24 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό, Τετάρτης 24 Ιουνίου. Θα μιλήσουμε τώρα για κάτι που είναι δυσάρεστο μεν, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια χτίδα φωτός κάπου εκεί στο βάθος. Μιλάμε για τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα όμως, όπως παρατηρήθηκε από μια νέα ετήσια έκθεση, έχουμε πτώση στα θανατηφόρα δυστυχήματα.
1: Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα, που διαβάζουμε ξημερώματα, νέοι άνθρωποι στην Αθήνα, στην επαρχία.
0: Το 25 αυτό.
1: Στον Κηφισό, είναι μείωση.
0: Συνολικά λέει έχει μία μείωση 22%.
1: Μακάρι, καλά. Προφανώς είναι για να πανηγυρίζει κανείς όσο. Και 0,01 να είναι η μείωση όταν αφορά θανάτους ανθρώπων στο δρόμο. Αλλά πώς ήταν πριν, πραγματικά. Λοιπόν, ναι, για να δούμε τι λέει λοιπόν αυτή η
0: ότι η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται πλέον στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσεγγίζει με ταχύτερο ρυθμό τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Αυτό βέβαια, αυτός είναι ο στόχος, έτσι. Ναι. Δηλαδή ότι είμαστε μακριά από το στόχο ακόμα, το μέσο όρο της Ευρώπης. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις, ανεβαίνουμε σιγά σιγά, αλλά έχουμε ακόμα και πολλή δουλειά, ναι, για να πιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Σημαντικό ρόλο έχει παίξει η εντατικοποίηση των ελέγχων για κρίσιμες παραβάσεις όπως το κράνος και το αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Κάτι έχει γίνει δουλειά.
1: Προχθές λέγαμε ότι. Ότι πάρα πολλοί δεν φοράνε ζώνη ακόμα και λέγαμε πόσο κακοί είναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες οδηγοί και τι γίνεται με τις κλήσεις. Μας ήρθε ένα μήνυμα στο Viber, το είδα πολύ μετά, που έλεγε: ρε παιδιά, τι λέτε, ότι δεν... Γιατί εγώ λέω: αποκλείεται, δεν υπάρχει κανείς που δεν φοράει ζώνη στο συννεφάκι μου.
0: Και
1: ρωτήσε,
0: μα είδε τον Κηφισό.
1: Και λέει: καλά, γύρισα γύρω μου στο αυτοκίνητο που είμαστε όλοι σαν ένα απέραντο πάρκινγκ και οι περισσότεροι δεν φορούσαν ζώνη. Πού ζείτε? Ναι, δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Φαντάσου και να μην είχαν γίνει αυστηρές οι ποινές.
0: Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Ναι, έχουμε δρόμο αυτό.
0: 8 και 19 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε τώρα. Η Ελευθερία Ερβανιτάκη και εδώ τραγουδά μελοποιημένο Οδυσσέα Ηλίτη από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και είναι το παράπονο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας μήνυμα στο 19600, γράφοντας win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Εμείς στέλνουμε το μήνυμά μας μέχρι την Παρασκευή στις 4 και λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Και αυτό είναι όλο.
1: Αυτό είναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη, Νερό στη Βάρκα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Νερό στη Βάρκα, Ιουλία Καραπατάκη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό, Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα. Δεν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την C-Jets, γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας. Και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε έτσι με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Σας έχουμε και διαγωνισμό. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Απλά στέλνετε email στο play@frontstage.gr με θέμα. Στο θέμα γράφετε μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Μάλιστα. Μαζί μας έχουμε και την Pharmacept, διότι ο ήλιος είναι κάτι που όλοι απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται και σωστή προστασία κάθε στιγμή. Μην ανησυχείτε, η Pharmacept σας έχει τη λύση. Είναι το νέο Iliodor Mineral Sunstick με πατέντα ευερσιτεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Είναι πρακτική η λύση σε μορφή stick για το πρόσωπο, το σώμα, ευαίσθητα σημεία, για εύκολη εφαρμογή on the go, όπου και να βρίσκεστε. Και να μην ξεχνάμε ότι η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Και ερχόμαστε με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
4: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Οργώνοντας το σώμα σου, σκαμπανεβάζω σε θάλασσα τρικυμιώδη. Η πλώρη σου τη μια γυρνάει στον ουρανό. Την άλλη, τα τρίσβαθα αγναντεύει της ψυχής σου και πάει του βάθους, στο πιο κρυφό σημείο που δεν γνωρίζεις, το σώμα σου. Οργώνοντας το σώμα σου. Θανάσης Χατζόπουλος. Πιάσε μελωδία
2: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Θα ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 8 και 38 η ώρα. Mm-hmm. Πάμε να παίξουμε τώρα. Έχουμε το παιχνίδι μας με τις φωνές. Θυμίζουμε στους καινούριους ότι έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη βρει τις 4 και μπράβο σας. Είτε τυχαία, είτε ψάχνοντας πολύ. Έχει μείνει μόνο μία φωνή. Αν τη βρείτε, κερδίζετε δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ. Και πάμε να παίξουμε τώρα με τον φίλο μας, τον Ιωσήφ.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
3: Ιωσήφ.
2: Καλημέρα. Παιδιά, μόνο που δεν ήρθα στη Φρακοκλησιά να παίξω.
0: Τόσο πολύ. Ιωσήφ, με τι ασχολείσαι?
2: Σε ένα λογιστήριο δουλεύω.
0: Σε ένα λογιστήριο. Ιωσήφ, έχουμε ξαναπαίξει.
2: Έχουμε ξαναπαίξει αρχές που είχα πει και τις 5 λάθος.
0: Ωραία. Τώρα μας έχει μείνει μόνο μία φωνή. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τις άλλες 4 που έχουμε βρει ήδη.
2: Ναι, τις θυμάμαι βέβαια.
0: Μισό λεπτό, πάμε να ακούσουμε το μοντάζ λίγο.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Ιωσήφ, ποιες είναι οι φωνές που έχουμε ήδη αποκαλύψει?
2: Η πρώτη είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο τρίτος είναι ο Χαρούλης, ο τέταρτος ο Φάμελος και η πέμπτη είναι η Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Έβγε. Ποια είναι η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα?
2: Η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα είναι ο Νικόλας ο Ράπτης.
0: Νικόλας Ράπτης.
3: Νικόλας Ράπτης.
0: Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
2: Α, δεν άρεσε στη Ματούλα.
3: Όχι, εμένα όλα μου αρέσουν. Τριν.
0: Ιωσήφ.
3: Δε σε ποιον τελευταίο.
0: Λάθος.
2: Κρίμα ρε καρμότη.
3: Έλα ρε Ιωσήφ. Αχ, έπεσε ο Ιωσήφ. Έχεις όσες προσπάθειες θέλεις.
2: Εξαγωρήθηκα τώρα.
0: Όχι, εδώ θα είμαστε. Όποτε θέλεις δηλώνεις
2: συμμετοχή. Μπορεί να είναι και να μην είναι έντεχνος αυτός που λέει το έντεχνα.
3: Ναι.
0: Ναι, τα πάντα μπορεί να είναι.
2: Εντάξει, γιατί έχω άλλη μια φωνή.
3: Δεν ξέρω να πάρω τηλέφωνο να το δω.
0: Δηλώνεις συμμετοχή και σου τηλεφωνούμε.
2: Τέλεια, ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Εσείς έχετε βρει τη φωνή αυτή? Πιστεύετε ότι τη βρήκατε?
3: Θα μείνει σε αυτή τη ζωή.
0: Θέλει λίγη προσπάθεια, αλλά αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Mm. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Νατάσα Αποφίλιου, όλα είναι μπροστά. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Τετάρτη. Έχουμε 24 Ιουνίου σήμερα.

0: Βασκουλόπουλο από τα κλασικά μας. Μην του μιλάτε του παιδιού. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 48 η ώρα. Πάμε σε ένα άλλο παιδί τώρα. Υπέρλαμπρο, πολύ επιτυχημένο. Μιλάμε για τον.
1: Μεγάλη μας αδυναμία, έτσι.
0: Για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο οποίος θα έχετε μάθει κι εσείς ότι τελικά φεύγει από την ομάδα που τον ανέδειξε σε superstar του NBA.
1: Ναι, και από την ομάδα στην οποία πήγε αμέσως μετά από εδώ, δοκιμάζοντας την τύχη του με ένα success story που δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ομοιό του τα τελευταία χρόνια. Ένα παιδί από τους δρόμους, από τα σεπόλια, από τα CD, στην κορυφή του NBA. Δεν είναι αυτά που κατέκτησε ο Γιάννης με τους Bucks. Δεν θα μπορούσε κανένα σενάριο να τα συμπεριλάβει.
0: Οι Bucks επένδυσαν σε αυτόν. Δηλαδή, είδαν το ταλέντο του και είπαν αυτός είναι μεγάλο αστέρι.
1: Ναι, πρώτον. Δεύτερον, οι Bucks πήρανε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια με τον Αντετοκούμπο, που δεν είχαν πάρει. Τέλος πάντων, αυτός έγινε ένας από τους μεγαλύτερους. Έχει βγει δύο φορές κορυφαίος παίκτης. Δεν μιλάω τώρα διανόητα πράγματα στο NBA. Οπότε, όντως, επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που λέγαμε ότι ναι, θα μείνει στην Ανατολή. Πολύ δύσκολα θα μετακινηθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο NBA, στην άλλη πλευρά της Αμερικής. Η Heat είναι η ομάδα. Έτσι, μαζί με τον Αντεμπάγιο, που είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο αστέρι, για αυτούς που βλέπουν. Που είναι μπάσκετ, καταλαβαίνω τώρα τι λέμε. Θα κάνει ένα συγκλονιστικό δίδυμο Αντεμπάγιο, Αντετοκούμπο. Και υπάρχει και άλλη μία πληροφορία ότι οι Heat που πήραν τον Αντετοκούμπο και έχουν ήδη και τον Αντεμπάγιο πρόκειται να κάνουν πρόταση στο LeBron James να φύγει από τους Lakers. Η Heat είναι η ομάδα που ήταν ο LeBron έτσι κι αλλιώς στο παρελθόν.
0: Είναι στο Miami, από ό,τι αν θυμάμαι καλά.
1: Ο Αντετοκούμπο θα πάει στο Miami. Έτσι. Η Heat είναι Miami Heat. Αλλά τώρα καταλαβαίνεις, ο Γιάννης, ο Αντεμπάγιο, που είναι 3 χρόνια μικρότερος από τον Αντετοκούμπο και είναι επίσης το μέλλον μπροστά, και ο βασιλιάς του NBA, ο LeBron, πιθανότητα, λέμε.
0: Σε μια ομάδα,
1: δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα βγουν τα 270 περίπου εκατομμύρια που μπορεί να στοιχήσει με τα γραφή του Γιάννη. Για τα επόμενα 4 χρόνια θα πάρει γύρω στα 275 εκατομμύρια από τους Heat. Γύρω στα 60 το χρόνο είναι για το Γιάννη. Μπορεί και να βγουν από τις φανέλες αν γίνει αυτό το πράγμα, ίσως της πρώτης χρονιάς, δεν ξέρω. Είναι αδιανόητο τρίο, αν κάτσει. Αλλά και πάλι, και μόνο ο Αντεμπάγιο με τον Αντετοκούμπο είναι.
0: Σχέσεις μεταξύ τους είναι καλές.
1: Δεν ξέρω. Και
0: αυτό ρόλο φαντάζομαι.
1: Αλλά εντάξει, είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πολύ μεγάλη κίνηση των Heat.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματίνα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Τίποτα. Είναι πρωινό Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Λοιπόν, επειδή με ρώτησες πριν για τη σχέση του Αντεμπάγιο με τον Αντετοκούμπο, που είναι οι δύο στάρ που μαζεύονται αυτή τη στιγμή στους Miami Heat, όπου είναι η επόμενη ομάδα του Γιάννη μας. Ναι, υπάρχουν έτσι άλλοι φιλοφρονήσεις κατά καιρούς μεταξύ τους. Να πούμε το Μάρτιο, το είχαμε πει εδώ στον αέρα. Ο Αντεμπάγιο είναι ο παίκτης που έβαλε σε ένα παιχνίδι 83 πόντους.
0: Αμάν.
1: Ο Γιάννης είχε πει τότε. Παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει. Ενώ ο Αντεμπάγιο από τη μεριά του έχει βάλει το Γιάννη μαζί με τον Λεμπρόν, τον Τζόρνταν και τον Κόμπι στον αφρό της ιστορίας του NBA.
0: Όλα αυτά τα λέμε επειδή οι τρεις τους θα είναι μάλλον.
1: Οι δυο τους
0: σίγουρα στην ίδια ομάδα,
1: ναι.
0: Και ίσως έρθει και ο Λεμπρόν Τζέιμς, αυτά μας έλεγε Ματούλα λίγο πριν, στην ομάδα Heat, Miami Heat.
1: Έχουμε NBA. Τρελαθεί όσοι βλέπουμε NBA.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μπορεί να σκέφτεστε μόνο Φυσικό Αέριο όταν τα ακούτε, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως τα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Θα καλέσετε στο 18133.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Υπάρχει ένα μέρος όπου η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά, μας λέει, Κοσμοτέ Telecom δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech, The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρίσκουμε ημερομηνίες και σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
4: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια. προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
14: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: Καλημέρα σε Μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 9 και 2 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε ποτηλιάρισμα στον Κηφισό, το γνωστό. Για την ώρα και στα δύο ρεύματα. Συναντική οδό στο ρεύμα κυρίως προς αεροδρόμιο από Φιλαδέλφειας και μετά μέχρι να φτάσετε στο Ηράκλειο. Επίσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί στο Γέρακα και στην Αγία Παρασκευή. Στην κάθοδο της Μεσογείου, με την ευκαιρία, έχουμε επίσης ποτηλιάρισμα από Χολαργό και μετά στην άνοδο, στο ύψος κυρίως του Χολαργού πάλι. Έχουμε άνοδο Κηφισίας ποτηλιαρισμένη από Κατεχάκη και μετά. Ο περιφερειακός του Καρέα δείχνει να είναι λίγο πιο χαλαρός, όχι ότι δεν έχει κίνηση, απλά είναι λίγο πιο χαλαρός και αρχίζει και γεμίζει και η παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Φλίσβο κυρίως μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι και στο ρεύμα προς Λιφάδα πάλι στο ίδιο σημείο θα συναντήσετε κίνηση. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα
2: Δημήτρης.
1: Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, τους αγαπώ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου σήμερα. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή μεθαύριο δηλαδή δίνει 10.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε, καθώς λίγο μετά τις 4 της Παρασκευής η Μέρη κάνει την κλήρωση. Αν το δικό σας μήνυμα είναι το τυχερό, θα σας καλέσει και θα πρέπει να απαντήσετε πρώτον στην κλήση και δεύτερον να πείτε στη Μέρη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Πανεύκολο ποσό, το θυμάστε πολύ εύκολα, σημειώστε κιόλας να είστε σίγουροι.
1: Τρογγυλό, εύκολο.
0: 10.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, για να λάβετε μέρος κι εσείς στο παιχνίδι αυτό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Θυμίζω ξανά, στο μήνυμα γράφουμε τη λέξη win και τίποτε άλλο. Και το στέλνουμε. Mm-hmm. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με τα κλασικά μας. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη μας το θυμίζει εδώ, αυτό το κλασικό τραγούδι. Θέλω κοντά σου να μείνω. 9 και 8 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα, 24 Ιουνίου σήμερα.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου. Να μιλήσουμε τώρα για ενίκεια για ακόμα μία φορά.
1: Άντε πάλι, φυσικά να μιλήσουμε. Διότι
0: έχουμε και άλλα στοιχεία στα χέρια μας που μας λένε το εξής. Εντάξει, το ξέρουμε, αλλά όταν το διαβάζουμε κιόλας και βλέπουμε πως είναι και επίσημο, μας παίρνει εντελώς από κάτω.
1: Όταν το πληρώνουμε, μας παίρνει εντελώς από κάτω. Όταν κάνουμε τη μεταφορά στην τράπεζα.
0: Για τριάρι στην Αθήνα θέλουμε πλέον έναν μισθό, ελληνικό μισθό, σε ενίκιο.
1: Συντριβή.
0: Η Ελλάδα κατέγραψε πέρυσι τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Ρωσάνογλου στην Καθημερινή. Για ένα τυπικό διάρρη διαμέρισμα έως 60 τετραγωνικά, δίνουμε το 70% του μισθού.
1: Να είναι.
0: Και το 93,6% του μισθού μας για ένα τριάρι διαμέρισμα, αντί για 31-35% και 45% αντίστοιχα για το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θεούλη μου.
0: Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πια.
1: Χαμηλή μισθή,
0: ναι,
1: και πολύ υψηλά ενίκια. Δηλαδή αν κάποιος είναι μόνος του, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Αν είναι δύο, ο ένας από τους δύο, ο μισθός του ενός πάει στο ενίκιο. Που και πάλι δεν βγαίνει, γιατί δεν είναι ζωή αυτή. Απλώς
0: δεν μπορεί να ζήσει μια οικογένεια, ούτε ένα ζευγάρι με ένα μισθό μόνο. Ο μηνιαίος μισθός λοιπόν στην Ελλάδα, ο μέσος όρος, είναι γύρω στα 1500 ευρώ, έναντι, πόσο λέτε, στο, ποιος είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Ποιος είναι?
0: 3.317 ευρώ.
1: Α, με τώρα πραγματικά.
0: Για να καταλάβουμε δηλαδή τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Επίσης, να θυμίσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας, έτσι με λίγες λέξεις.
1: Μεταξύ άλλων, το ένα από τα προβλήματα της Ελλάδας.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό? Έχουμε την αυξημένη ζήτηση λόγω τουρισμού και Airbnb. Έχουμε λιγότερα νέα σπίτια κατά την περίοδο της κρίσης. Έχουμε την εισρωή ξένων επενδύσεων στην αγορά κινήτων, κυρίως λόγω του προγράμματος Χρυσή Βίζα. Και έχουμε επίσης πάρα πολλά
1: μισθά
0: διαμερίσματα. Και αυτό εντείνει το πρόβλημα ακόμα περισσότερο.
1: Ναι. Ανάκαμψη στην συγκεκριμένη ιστορία δεν βλέπω,
0: Όχι, αλλά λέω ότι η ανάκαμψη της οικονομίας, η όποια ανάκαμψη, αυξάνει τη ζήτηση, οπότε αυτό επίσης εκτινάει στα ενίκεια.
1: Ναι.
0: Έτσι για να μην ξεχνάμε.
1: Κάτι καλό έχει αυτό το ρεπορτάζ, όχι,
0: Όχι, ούτε ένα. Συνεχίζουμε, 9 και 13 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Ελεονόρα τώρα. Και είναι από τα νέα της τραγούδια. Τίτλος του «Σε ερωτεύομαι». Η στίχη της Ελένης Φωτάκη, η μουσική του Γκοτιέ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 9 και 20. Πάει η ώρα, σιγά-σιγά. Αν έχετε πάρει δάνειο και αν ανήκετε σε αυτό το νόμο Κατσέλη.
1: Έχετε μπει σε αυτή τη ρύθμιση.
0: Ναι, να ξέρετε ότι. Σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει ακόμα, δηλαδή, γιατί είναι μια σχετικά ευχάριστη είδηση. Ο τόκος για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον αποκλειστικά με βάση τη μηνιαία δικαστική δόση και όχι για στο σύνολο του κεφαλαίου. Έτσι λοιπόν οδηγεί αυτό το μέτρο σε μια άμεση και μετρήσιμη ελάφρυνση. Νομίζω θα ανακοινωθεί σήμερα επισήμως.
1: Ναι, τα έχει ανακοινώσει ήδη ο κύριος Πιερακάκης. Υπάρχει σήμερα σε όλες τις εφημερίδες ρεπορτάζ και πίνακες και αναλυτικά και τι σημαίνει για τον καθένα αυτό με παραδείγματα. Εντάξει, είναι μια. Γιατί επειδή θα έχει και αναδρομική νομίζω ισχύ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση για τους ανθρώπους που έχουν μπει στη ρύθμιση.
0: Τι σημαίνει αναδρομική ισχύ? Ότι τα ποσά που έχουν καταβληθεί παράτυπα στο παρελθόν αναγνωρίζονται ως πληρωμένο κεφάλαιο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και κάτι είναι.
1: Νομίζω ότι
0: μια ανάσα είναι.
1: Πολύ μεγάλη ανάσα είναι και κάποιοι έχουν αρχίσει τους υπολογισμούς. Για να δούμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό.

0: Παύλος Παυλίδης, ξένα σπαθιά, λιωμένο παγωτό, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp με τη νέα του διαφήμιση που φέρνει τις αγωνίες της γενιάς Z στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Έτσι λοιπόν το WhatsApp ανανεώνεται με μια νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry, όπως λέγεται, και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, διότι αν σκέφτεστε τώρα να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες. Έχετε όφελος και 50 ευρώ και θα καλέσετε στο 18133 για να τα μάθετε όλα ή θα μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Συνεχίζουμε με σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και αμέσως μετά σας περιμένουμε με Νίκο Γιώγαλα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η Τάνια Σανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 10.000 ευρώ.
8: Και αν τα κερδίσεις...
9: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000.
8: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
11: Νέες βιταμίνες.
12: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
11: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
13: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
11: Τι εννοείτε?
13: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
14: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
15: Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψώνια?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
18: Πιάνω,
19: πιάνω,
18: βάζω,
19: βάζω,
18: στο κεφάλι,
19: το κεφάλι,
18: κατεβάζω,
19: κατεβάζω,
18: φτιάχνω τα χέρια μου,
19: φτιάχνω τα χέρια
18: μου και σηκώνω ψηλά.
20: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
21: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
22: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
23: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: People have repower.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Στα λαϊκά τα σινεμά έργα προβάλλουν στις οθόνες την παροδία της ζωής, εκείνες που λουφάζει μόνη στις πολυθρόνες, και αν προσπαθεί να ξεχαστεί στη μουσική και στις εικόνες, να λησμονήσει δεν μπορεί. Τη μνήμη εκείνης ή εκείνου μες στο σκοτάδι προχωρεί, να βρει την έξοδο κινδύνου. Στα λαϊκά τα σινεμά, Γιώργος Λεμπιδάκης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Οι ερώτες είναι σίγουσα μέσα μου παντού.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου σήμερα 9 και 37 η ώρα. Ας μιλήσουμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη ή μάλλον για το πόσο μας τεμπελιάζει η τεχνητή νοημοσύνη και μας κάνει ακόμα και να ξεχνάμε το να γράφουμε με το χέρι. Ναι. Θα μου πείτε ότι αυτό έχει συμβεί ήδη με τη χρήση των υπολογιστών. Αλλά διαβάζουμε ένα σχετικό άρθρο στη Washington Post. Το άρθρο αναφέρει ότι ήδη έχουν βγει βιβλία με κείμενα από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Και βραβευμένα διηγήματα.
1: Ναι, και δουλειές πολλές.
0: Και τα παίρνουν τα βραβεία πίσω. Οπότε ο δημοσιογράφος εδώ λέει: για κάτσε να δούμε τι έχει γίνει τελικά με τον άνθρωπο που γράφει με το στυλό. Τι συμβαίνει. Πού θα το κάνουμε αυτό στο μέλλον?
1: Ο άνθρωπος που γράφει με το στυλό είναι απλώς συνεπής σε αυτό στο οποίο έχουμε εκπαιδεύσει τις ζωές μας και τον εγκέφαλό μας, βασικά. Δηλαδή, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αντιθέτως τεμπελιάζει αυτή τη διαδικασία που μέχρι τώρα κάναμε, έτσι που. Με αυτό που με το οποίο ζούσαμε.
0: Λοιπόν, τι αρχίζουν να ανακαλύπτουν τώρα οι νευροεπιστήμονες? Ότι ακόμα και οι απλές ασκήσεις γραφής. Αυτές οι ασκήσεις ενεργοποιούν ένα μοναδικό και εξαιρετικά ωφέλιμο σύνολο εγκεφαλικών λειτουργιών.
1: Ναι.
0: Η δραστηριότητα αυτή συνδέει περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γλώσσα, τη μνήμη, την κίνηση και την αντίληψη.
1: Ναι.
0: Έγινε μια καταγραφή το 24 στην Νορβηγία. Και λέει ότι με τη γλώσσα, τη μνήμη, την κίνηση και την αντίληψη.
1: Ναι.
0: Έγινε μια καταγραφή το 24 στην Νορβηγία.

0: χαρτί. Δηλαδή, έτσι τότε ανακαλώ, δηλαδή το μυαλό μου γυρνάει πίσω σε αυτό που έχω εκπαιδευτεί και ξέρω πώς γράφει τη λέξη. Μόνο έτσι.
1: Όσο και αν στο κάνει πιο εύκολο ο υπολογιστής, που υπογραμμίζει τη λέξη και σου λέει
0: αν έχει τον κορέκτορα κτλ.
1: Απλά οι νέοι σήμερα που έχουν εκπαιδευτεί να γράφουν με γκρίκλις όλα τους τα μηνύματα παντού.
0: Ναι, πάντως αυτό το ρεπορτάζ από την Washington Post που το είδα, ακριβώς από κάτω υπήρχε μία είδηση ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες από του χρόνου κιόλας θα επιστρέψουν τα μολύβια και τα χαρτιά για τα καλά στα σχολεία. Δηλαδή, τέλος τα πολλά. Δηλαδή, δεν είναι όσο πιο προηγμένο και με τεχνολογικά, ξέρεις, φιλικό είναι ένα περιβάλλον ενός σχολείου, είναι και καλύτερο. Όχι, θα γυρίσουν σε παραδοσιακά πράγματα, γιατί φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα και στις επιδόσεις των μαθητών, όσο μπορούν να έχουν έτσι δείγμα, στο πώς τεμπελιάζει όχι μόνο το μυαλό, αλλά και όλη η διαδικασία. Και φτάνουν παιδιά να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε πολύ βασικά πράγματα, αφαιρώντας τη γραφή και αυτή, τέλος πάντων, τη συνδυαστική σκέψη από την ζωή τους και την μαθησιακή τους ζωή.
1: Εσείς στο γραφείο σημειώνετε ό,τι έχετε να κάνετε σε ένα χαρτί ή στο ημερολόγιο του υπολογιστή σας?
0: Εγώ τα σημειώνω στο κινητό. Και πάντα έχω ένα σημειωματάριο, γιατί δεν θέλω να ξεχνάω ότι υπάρχει και αυτό.
1: Πάντα δίπλα.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε. Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου. Πάμε για μία ακόμα φορά Ηνωμένες Πολιτείες και πάμε να δούμε τώρα τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τον Τραμπ. Έχουμε νέα δημοσκόπηση, ναι, σίγουρα. Στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται η δημοτικότητά του πλέον. Είναι μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιοποιήθηκε.
1: Ναι.
0: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν άξιζε το κόστος. Η πλειοψηφία ανησυχεί ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη είναι απίθανο να διαρκέσει. Επίσης, η πενθύμερη αυτή δημοσκόπηση έδειξε ότι ο πόλεμος επηρεάζει σημαντικά τη δημοτικότητα του Τραμπ, με ποσοστό που πέφτει στο 34%, επιστρέφοντας έτσι στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, μόνο το 23% των Αμερικανών, δηλαδή 2,5 στους 10 σχεδόν, και σε αυτό το ποσοστό συμπεριλαμβάνονται και οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι.
1: Όπω. Καλά, προφανώς, άμα είναι τόσο μικρό το ποσοστό, θα είναι και Ρεπουμπλικάνοι μέσα.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σήμερα σε ισχυρότερη θέση. Μόνο οι 2,5 στους 10 το πιστεύουν αυτό, απέναντι στο Ιράν.
1: Ποιοι είναι αυτοί που έχουν απομείνει 2,5? Εγώ αυτού θέλω να μελετήσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί οι υπόλοιποι μου φαίνονται πολύ κανονικοί.
0: Το 35% πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ασθενέστερη θέση. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν είναι βέβαιοι ή ότι η θέση της χώρας παραμένει περίπου ίδια.
1: Εγώ, επειδή βλέπω διάφορους τύπους στα social media, τα ελληνικά μιλάμε τώρα, θα ήθελα να γίνει μια έρευνα, να έχουμε αποτελέσματα για το πώς βλέπουν τον Τραμπ οι Έλληνες. Γιατί μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, και όχι μόνο, και σε άλλες χώρες, να είναι πιο δημοφιλής σε άλλες χώρες από ότι είναι στη χώρα του στο τέλος. Δηλαδή, πραγματικά βλέπω διάφορους να τον υπερασπίζονται και λέω, είναι με τα καλά τους τώρα όλοι αυτοί. Αλλά okay.
0: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
1: Ναι, για μένα,
0: καμία απολύτως, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, σαν πλανόδιο τσίρκο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Mm-hmm. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα, μας λέει το Box, από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά όμως, λέει, υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκτόσεις που συνδυάζονται από το Box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ., ξέρετε, Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Αυτά για σήμερα.
1: Αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και στην παρέα μας τώρα συνεχίζει η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
6: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
8: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
7: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000 ευρώ.
8: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμός. www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Σ' αγαπούσα πριν μας δω μαζί, ορίστε. Με τέτοιους μεγάλους έρωτες λέμε καλημέρα. Αν Δήμητρα Γαλάνη και μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 10 και 8 πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου. Και μια ευχάριστη καλοκαιρινή μέρα και η σημερινή. Φαίνεται ότι θα κάνει περισσότερη ζέστη από τις προηγούμενες μέρες, αλλά και το αεράκι του το έχει. Μια χαρά, μακάρι να πάει έτσι όλο το καλοκαίρι. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Και για τη συνέχεια, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Καλημέρα.

Ο Λαμπρούς Βασιλείου που μόλις έφυγε από τον αέρα μας είναι μία από τις νέες φωνές που έχουμε ξεχωρίσει και θα βρίσκεται σε ένα αφιέρωμα φτιαγμένο με πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα και αγάπη για τη μουσική του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανού και το καλοκαιρινό μας, για το Γιάννη Σπανό και το καλοκαιρινό μας ραντεβού είναι Κυριακή 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό με την Τάνια Τσανακλίδου. Μαζί της θα είναι η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρεις νέες φωνές, η Μαρία Λαμανή, ο Λαμπρούς Βασιλείου όπως είπαμε και η Βασιλική Μιχαλοπούλου, ticketservices.gr για την προπόληση των εισιτηρίων. Και πάμε τώρα σε μια ανισόπεδη δίσκο Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου μαζί. Καλημέρα.

Κοιτάνη, είναι ο Γεράσιμος Ανδρέατος. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. 10 και 23 πρωινό Τετάρτης, πρωινό στο Μελωδία. Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ο Κηφισός από το ύψος λεωφόρου Αθηνών μέχρι και Αχαρνών και στην άνοδο και στην κάθοδο σε μεγάλα κομμάτια με πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή, όπως και στο ύψος της Μεταμόρφωσης ο Κηφισός. Και από την άλλη, πάμε στην Κηφισίας. Από το ύψος του Νέου Ψυχικού στην κάθοδο περισσότερο έχει πολλή κίνηση, μετά Γυροκομείο μέχρι και την πλατεία Μαβίλη. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Ο Κράτης Μάλα μας αμέσως μετά και στα είπα όλα. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Αυτό το τραγούδι
2: Σάββατο και απόβραδο.
1: Και αυτό το τραγούδι Και αυτό το τραγούδι
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
1: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Στο κόκκινο η θερμοκρασία στην Ευρώπη. Απόγνωση σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Αλλαγές στα σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Στα ιταλικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών. Αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Στη Βουλή και το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφωνούν μόνο στο ότι διαφωνούν. Σε θολά νερά οι επαφές για πυρηνικά ορμούς και παγωμένα κεφάλαια. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σε γλίτωση από το παρελθόν μια άσχετη εντελώς συζήτηση περί φυλαργυρίας και ανέμων. Κάποιος μιλούσε τις προάλλες για ανθρώπους, για φτιαξίματα ζωής, για στίχους, αφρικές και για τυφώνες. Και κάπου εκεί ανάμεσα έπεσε το φευγά το όνομά σου. Χρόνια της λύθης υποχείριο, πάνω στην απροφύλαχτη στιγμή. Έπεσε και διαλέγοντας από όλες τις οδούς τη συντομότερη της αναμνήσεως, κύλησε από αφρικές, από φυτείες και από ήλιους πλεονάζοντες και σε έφερε παρά τη θέλησή σου λεπτομερώς ωραίων, σχολαστικά απαράλλαχτων, επακριβώς απατηλών. Σε έφερε μπρος στο συνυπεύθυνο φθινόπωρο που υποθάλπτει μια δευτέρα παρουσία. Τι προκαλεί μια συζήτηση και ένα φθινόπωρο? Κικίδη Μουλά.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Χάρης Αλεξίωδος, Αριστοτέλου και Μελωδία στα ραδιόφωνά σας, 10 και 38. Είναι πρωινό Τετάρτης και μεθαύριο Παρασκευή τι γίνεται προς το απόγευμα 4 με 5. Χρηματοκιβώτιο. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και μένει να βρεθεί νικητής ή νικήτρια για 10.000 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα απόγευμα 4 με 5. Χρηματοκιβώτιο. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και μένει να βρεθεί νικητής ή νικήτρια για 10.000 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή

σας τα μετρητά. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Άλκης της Πρωτοψάλτη για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία με το Διθέσιο. Καλημέρα.

0: επιμονής όχι μόνο βγαίνει σε καλό και δίνει και δύναμη, αλλά γίνεται και πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Ελεονόρα Ζωγανέλη και ο Κώστας Λιβαδάς. Λίγα λεπτά πριν τις 11, τα νέα σας περιμένω, τη δική σας καλημέρα. Να κάνουμε παρέα με λίγα λόγια. 6-9-5-66-14-9-9-2. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Πρωινό Τετάρτης, πρωινό στο Μελωδία, λίγα λεπτά πριν τις 11.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
5: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
7: Δημητρή, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα Buzz Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι Εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
13: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

το τέλος ή μια αγάπη μεγάλη. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πριν το τέλος, 11 και 9 πρωινό στα Μελωδία, πρωινό Τετάρτης. Να έχουμε στο νου μας σήμερα, γίνεται απεργία από πολλούς εργαζομένους από διάφορους κλάδους και θα γίνουν και διάφορες συγκεντρώσεις. Για παράδειγμα, βλέπω οι οικοδόμοι πραγματοποιούν συγκέντρωση αυτή την ώρα στην πλατεία Κάνιγκος. Στα τρόφιμα και ποτά συγκεντρώνονται αυτή την ώρα επίσης έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Μετά υπάρχουν κινητοποιήσεις και στις 12 η ώρα. Τέλος πάντων, να έχουμε το νου μας αυτού του είδους τη συγκεντρώση και τις κινητοποιήσεις για να μην ταλαιπωρηθούμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα η ταλαιπωρία πρωί-πρωί και καλοκαίρι. Έρχεται ο Ρους με τις εξαιρέσεις για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Ρένο Κουμιώτη αμέσως μετά κλασικές αδυναμίες. Σταμάτησε του ρολογίου τους δείκτες. Καλημέρα.

0: Πρωινό στο Μελωδία με Ρένα Κουμιώτη, και επειδή σε λίγο έρχεται στον αέρα μας η Μαρία Νακατσιμή, είχαμε το viral βάλς των ονείρων, έτσι όπως τα ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία. Να σας πω για το αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου, Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Η Μαρία Νακατσιμή θα είναι εκεί, όπως και η Βιολέτα Ίκαρη και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Αφιέρωμα που θα γίνει με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη. Παρασκευή λοιπόν 17 Ιουλίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στα τραγούδια που ντύθηκαν με τους στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου, με την προπόληση των εισιτηρίων να έχουν ξεκινήσει.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

πολύ ωραία. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Ιδιαίτερη κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας και συνεχίζουμε από το Γιάννη Χαρούλη και το Χειμωνανθό που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Πρώτα απ' όλα η ενημέρωσή μας με το Γιώργο Βράτσο ακριβώς 11.30 και αμέσως μετά ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και πόσο σε θέλω. Καλημέρα.

0: ευκαιρία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Στο κόκκινο η θερμοκρασία στην Ευρώπη. Απόγνωση σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Αλλαγές στα σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Στα ιταλικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών. Αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Στη Βουλή και το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφωνούν μόνο στο ότι διαφωνούν. Σε θολά νερά οι επαφές για πυρηνικά ορμούς και παγωμένα κεφάλαια. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
6: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι.
7: Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
8: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
7: Τι εννοείτε?
8: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
9: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις.
14: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά.
16: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Χιονό νερό επίμονο και αέρας πλάγιος. Λάσπη παντού εξαντλεί τον κάμπο. Στο ποτάμι σκουραίνει η σαφήνεια της μακρινής καλύβας. Βαθιά εισπνοή. Λάσπη στεκάμενη που αχνίζει. Βαθιά εκπνοή. Επιτέλους, το χέρι στο μάνταλο. Λάσπη παντού εξαντλεί τον κάμπο. Θωμάς Ψήρας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φτιαγμένο και υπέροχο. Το ζητάτε να σας πω σε αυτό το remix από τη Χριστίνα Γκόλια. 11 και 39 πρωινό στο Μελωδία. Πάμε να πούμε τώρα για το χρηματοκιβώτιο. Γιατί μεθαύριο το χρηματοκιβώτιο ανοίγει μεταξύ 4 και 5 ημέρη, κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. 10.000 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Κάθεται εκεί και περιμένει τηλεφώνημα. 10.000 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Κάθεται εκεί και περιμένει νικητή.

με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θέλω να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η Ντομένικα στον αέρα του Μελωδία για τη συνέχεια. Μέσα στη βουή του δρόμου. Καλημέρα.

0: Τόσα χρόνια φεύγω στην καρδιά μου όλο πιο κοντά, μα δεν υπάρχει τραγούδι του Ορφέα Περίδη που να μην έχει υπέροχους στίχους. Με το φεύγω φτάσαμε λίγα λεπτά πριν τις 12, εγώ εδώ περιμένω την παρέα σας στο 695-66-14-992 και περιμένω τα μηνύματά σας. Τη δική σας καλημέρα έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Μελωδία στα ραδιοφωνά σας λίγα λεπτά πριν τις 12. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
5: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι.
6: Κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
7: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐας Φίκα.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κίνη χαρά μου μισή.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12.30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Δίχως χιόνια χιονίζουμε, δίχως βροχές βροχιούμε, δίχως μαχαίρια σφάζουμε, όντα σε συλλογιούμε. Εγέρασαν τα πάθη μου, σαν του Χελμού το χιόνι. Πόσο να λιώσει το παλιό, καινούριο το πλακώνει. Δημοτικό τραγούδι.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: η Άλκη στις Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ίντρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει Αγνώστου Στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Η σάρκα θέλει σάρκα να χορτάσει, μα η καρδιά, καρδιά. Γυμνή αλήθεια, Νίκος Μπατσικανής.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
10: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
9: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Τώρα θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριά ελληνικά μάρκετ.
10: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
11: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
15: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Κόκκινα χείλη εφήλισα και έβαψε το δικό μου. Και στο μαντίλι τόσηρα και έβαψε το μαντίλι. Και στο ποτάμι τόπλινα και έβαψε το ποτάμι. Και έβαψε η άκρη του γυαλού και η μέση του πελάγου. Κατέβει ο ιτός να πιει νερό και έβαψαν τα φτερά του. Και έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέργιο. Δημοτικό τραγούδι.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Όταν θα αγαπήσεις.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Ακούμε μπροστά.
2: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDAY Service Point και MyDAY 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Γοερός, σαν αρμένικο τραγούδι, όπως το κύκνιο νάσμα, ο λιγμός. Για καιρό, όταν η αγάπη χάνεται. Σπαραγμός, Νίκος Μπατσικανής.
6: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
7: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
4: Όχι γιατί αυτό
5: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για κάτι.
3: Πάντα έντεχνα.
7: Έχει πάσα.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Αγνώστου Στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
14: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Φέρνω το όχι που μου πρόσφερες, μες στο χεριό μου την παλάμη, σαν κέρινο λεμόνι, άσπρο σχεδόν. Νύχτα τεσσάρων φεγγαριών και ένα μοναχικό δεντρί, στο κεφαλάκι της καρφίτσας γυρνάει ο έρωτάς μου. Νύχτα τεσσάρων φεγγαριών, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
2: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούμε μπροστά.
12: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ε, κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείται?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει Αγνώστου Στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
6: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, Endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Δεν ξέρω αν φαντάστηκες ποτέ τους συνειρμούς όταν οι λέξεις βαρεθούν τα λεξικά και μπερδευτούν στους δρόμους. Τον κίτρινο λεκέ στο πέτο του έρωτα, το άρωμα στο βούρκο της συγγνώμης, ένα στιλέτο στο μπαλκόνι της πληγής, μια τρύπα στο λαιμό της ιστορίας, το θάνατο αγκαλιά με το Θεό, το ψάρι ψέμα στο ποτάμι που επιστρέφει. Απόδραση. Χάρης Μελιτάς.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
11: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάσει.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Ριάδ. Ελληνικά μάρκετ.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
10: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Μιλώ με τα ψηλά.
9: Πάντα έντεχνα.
12: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
9: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
13: Εδώ, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λεόνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
11: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Τριανταφυλάκι μου κόκκινο, μήλο μου μυρωδάτο, σας εφιλώ μαραίνεσαι, σας εκρατώ κλονιέσαι, βάνωσε στην αγκάλι μου και λαχταρή καρδιά σου. Δημοτικό τραγούδι.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: κάνεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη, σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Όλα ρολόι, είπα στην κρεμάστρα μου. Ξόφλησα τα κοινόχρηστα, το κινητό, έπλυνα επιτέλους το σαράβαλο, έκοψα τις παρτίδες με το πρόσωπο, πρόλαβα ανοιχτό το σούπερ μάρκετ. Πετώντας το εσώρουχο στο πάτωμα, έπεσα με τα μούτρα στο κρεβάτι. Δεν μπόρεσα στιγμή να κοιμηθώ. Σκιές αλόκοτες πηδούσαν στο ταβάνι. Ο κόσμος όλος χώραγε στο χθες. Μια άδεια μέρα. Χάρης Μελιτάς.
7: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Thank you.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης. Σία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Στο φως του κορμιού σου προτείνω τη θάλασσα και στα άγνωστα μάτια σου τον γνωστό ουρανό του θανάτου. Ανάμεσα νερό και μαύρο αποφασίζω το κόκκινο. Προτείνω τη θάλασσα. Διονύσης Καρατζάς.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
5: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν ο άνδρας πλησιάζει το μηχάνημα, φαντάζεται γυναίκα καμωμένη από τετράγωνα και ψηφία. Το στόμα της άφωνο και υγρό. Εμφανίζονται αστέρια. Τα κλειδιά πολλαπλασιάζουν την καμπύλη σε ένα άϊχο σύμπαν, όπου άνδρας μουρμουρίζει τον τόνο του πόθου ευνίδιο και ανήσυχο. Μιλώντας σε ξένες γλώσσες, κάβει ένα νέο θεμέλιο για τον πύργο της Βαβέλ, ενώ οι στρατοί του αφήνουν την πατρίδα πίσω. Όταν γυναίκα πλησιάζει το μηχάνημα, η αγάπη της οπισθοχωρεί μέσα σε πρίζες, όπου ζει ξέφρενα με θόρυβο. Τρελή βασίλισσα μέλισσα χρησιμοποιεί μηχάνημα και φαντάζεται τα φρούτα της αργά να μεταμορφώνονται σε κέικ και άλλες λιχουδιές. Άντρας, γυναίκα, μηχάνημα. Beatrice Hausner.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
4: Θέλει
5: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε.
7: Πίσω κι από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
8: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατζάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Φέτος η άνοιξη ήλθε νύχτα, σιωπηλή και μοιρασμένη σε ξένους, περαστικούς ανέμους, καθώς το έλεγαν ανήσυχα τα ασαφή φεγγάρια του χειμώνα. Έτσι τα λόγια μας ματαιωμένα αφόρμησαν στο σώμα μας και πια καινούρια περιμένουμε εποχή από τη θάλασσα και από τα μάτια σου και από τον στερνό μου μύθο. Σκοτεινή άνοιξη, Διονύσης Καρατζάς.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου. Μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγου.
2: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: βάζω στην άλλη.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Φίλησα μια γυναίκα που οι φακίδες της ερέθιζαν τους γείτονες. Είχε μια ελιά στον ώμο που την επιδείκνυε σαν ένα μετάλλιο Ανδρείας. Τα χείλη της που έτρεμαν σημαίναν έλα στο κρεβάτι. Τα μαλλιά της που ξεχύνονταν στη μέση μιας κουβέντας σημαίναν έλα στο κρεβάτι. Μπήκα στο κουρίο μου των στοχασμών. Ναι, την έκλεψα μέχρι το κρεβάτι. Πριν από τον πόλεμο κάναμε ένα παιδί. Ηλία Καμίνσκι.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτά.
4: Μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με

0: εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σε μένα κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι διαφέρεις.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω έξι πολύ να ανιτεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: Δεν νοιάζει απαγοήτευση αν νοσώ, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: γλώσσες και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορ...

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πέρασε στη ζωή σου κοιτώντας εκεί, καρφωμένο το βλέμμα σου στη δύση. Κύλησε έτσι ολόκληρη η ζωή, μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο. Πέρασε στη ζωή σου κοιτώντας εκεί, πιστεύοντας ότι κάποια μέρα ο ήλιος θα ανατείλει από τη δύση. Εγωισμός. Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Θεσσαλονίκη.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τέρματα θαύματα.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγκου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτη.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Την είδα την Ξανθούλα. Την είδα ψες αργά που εμπήκε στη βαρκούλα να πάει στην ξενιτιά. Εφούσκωνε τα αέρι, λευκότα τα πανιά, ωσαν το περιστέρι που απλώνει τα φτερά. Η Ξανθούλα, Διονύσιος Σολωμός.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδίας.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐας Φίκα.
3: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
5: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έρχονται οι ελιές, μικρές κουκίδες υπομονής μέχρι κάτω τη θάλασσα. Ύστερα ένα βαθύ μπλε και στο βάθος τα βουνά. Και ανάμεσά τους εσύ να ανεβαίνεις, με μικρά κοχύλια στα μαλλιά σου και το μικρό σου έρωτα να νουρισμένο στα μάτια σου. Ο μικρός έρωτας, Μπάμπης Δρίζος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
3: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
4: Θέλει
3: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.